0: this next arrangement.
1: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: follow this. It's about living life to the full.
1: It's about seeing opportunities and taking.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
2: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music.
4: Chaos. Nothing's off limits.
5: No. 104.7.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: The forces of destruction in this land are powerful.
1: Via satellite. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
12: Αναδομώ και έκτισες.
14: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
15: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
14: Για πες.
15: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
14: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
16: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
17: You'll reap the benefits for years to come.
1: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Rock Radio. This is

0: Thessaloniki. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: 101.7.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands. Ξεκινάμε. I'll be there for you από Rembrandts. Αρχίσαμε ένα 10 λεπτάκι, αλλά όλα καλά. Βαρύ το πάπλωμα τη Δευτέρα, το γνωρίζετε όλοι.

Aspen Creek, Tell Me para Lars Sandsund. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνησαν τα τριαντάρια με την υγρασία στο 51% και δύο μποφοράκια έτσι ίσα

0: Αυτός είναι ο Robert Palmer με το Mercy Mercy Me. I want you. Λοιπόν, έχουμε νικητή στο διαγωνισμό που έτρεχε όλη την προηγούμενη εβδομάδα παρέα με τον Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Είναι ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, ο οποίος θα απολαύσει δύο κοκτέιλάκια εκεί στην παραλία στα Μουδανιά, στη μαγαζάρα, στο διαμάντι των Μουδανιών. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο του σημερινού Rock Brunch.
1: Η ώρα είναι 11:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7. Αυτή ήταν η Talking Heads. Εμείς ακούσουμε τώρα τους Dire Straits. Στη μεγάλη τους επιτυχία Sultans of Swing. Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο του Rock Radio και στις μουσικές επιλογές.

Αυτή είναι η Stevie Nicks με το Edge of 17. Το ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch μέχρι και τη μία.

Είναι Corners of Story Mix του Norman Cook, γνωστό και ως Fatboy Slim, το τραγούδι Brimful of Asha. Jam τώρα και Town Called Malice. Όσο το Μουντιάλ συνεχίζεται, έχουμε δει περιπτώσεις και έτσι δυσκολίες στην εξέλιξή του, καθώς η Αμερική απορρίπτει πολλές βίζες σε φιλάθλους, σε staff των ομάδων, σε, ακόμα και σε παίκτες. Ας πούμε, η Εθνική Ιράν έπρεπε να παίξει τα μάτια στην Αμερική και να γυρίσει πάλι στο Μεξικό. Πήγαινε και γυρνούσε πίσω την ίδια μέρα κατευθείαν μετά τον αγώνα, χωρίς να προλάβει ούτε έτσι να κάνει και ένα μασάζ, ρε φίλε. Αλλά το πιο αστείο περιστατικό σίγουρα είναι ο επίσημος φωτογράφος της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, ο οποίος ανέβασε στο Instagram ότι βγάζει τις φωτογραφίες του αγώνα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Εντάξει, αντιμετώπισε τουλάχιστον αυτή την κατάσταση με χιούμορ, καθόταν στο κρεβάτι του ξενοδοχείου μαζί με το γυλαίκο της διοργάνωσης για τους φωτογράφους και έβγαζε την τηλεόραση. Ανέβασε και τις φωτογραφίες για να μην νομίζετε ότι τρολάρει 100%. Τη δουλειά του ήθελε να κάνει, αν και η βίζα του απορρίφθηκε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Αυτός είναι ο Somber με την νέα του κυκλοφορία My Body Isn't Ready. Εμείς τώρα θα ετοιμάσουμε τις τσαντούλες μας για παραλία και θα πάμε στο Diamond Premium Beach Club 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στα Μουδανιά για να κάνουμε τη βουτίτσα μας με εκπληκτικές ξαπλώστρες εκεί, παιδιά, με κάτι στρωματάρες. Θα ρίχνετε τις απλωτές σας στη θάλασσα και μετά τους ύπνους σας στην ξαπλώστρα. Μετέπειτα θα φάμε και κάτι από το φοβερό μενού που διαθέτει το κατάστημα και είμαστε έτοιμοι για να ξεκουραστούμε έτσι όπως αρμόζει στον εαυτό μας από αυτή την κούραση της καθημερινότητας. Καλή, θα ακούσουμε τώρα εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ και τη μεγαλύτερη του επιτυχία, The Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me.

Άκουμε τους Journeys, so Don't Stop Believing. Και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα μεταβληθούν 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου θα λιώσουμε. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Young Love τώρα από τον Lou Gramm, που αν και μας έχει πει αντίο στο Rock Radio Top 10, είναι τραγουδάρα και θα το ακούμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες boutique και στα social media.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού Rock Brunch, εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο. Χτυπάτε τηλεφωνάκια στο 2310 25 104 και 7 για παραγγελία τραγουδιού, για να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και οτιδήποτε άλλο σας κατέβει στο μυαλουδάκι. Pet Shop Boys τώρα, από το άλμπουμ Actually του 1987, What Have I Done To Deserve This, παρέα με την Dusty Springfield.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.
1: Warte, ich will.

Ο David Bowie σαν σήμερα παρέα με τον Mick Jagger το 1985 βγάζουν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, το Dancing in the Street, το οποίο έγινε για το σκοπό του Live Aid, το event που όλοι ξέρουμε, που είχε πραγματοποιηθεί στο Wembley με χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια κόσμο βέβαια, από όλο τον κόσμο να το παρακολουθεί. Τζο Κόκερ τώρα, Summer in the City, Rock Radio 104,7, Μικέλ.

Αυτό είναι αφιερωμένο για όλους εμάς οι οποίοι είμαστε στην πόλη αυτή τη στιγμή. Βιώνουμε το τριαντάρι που κοντεύει για τριανταπεντάρι. Μπορεί να νιώθει, να το νιώθουμε και σαν τριανταπεντάρι. Αλλά εγώ σας δίνω και την επιλογή 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης να μεταφερθούμε όλοι μαζί στα πανέμορφα Μουδανιά για να κάνουμε το μπανάκι μας στη μαγαζάρα Diamond Premium Beach Club. Το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps και πάνω από 1.700 κριτικές. Μπορούμε να κάνουμε το μπανάκι μας, αφήνουμε το αμαξάκι μας σε φυλασσόμενο πάρκινγκ 100 και θέση. Και είμαστε κύριοι.

Νομίζω είναι ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα το Rock Brunch έφτασε στο τέλος του, όμως υπάρχει φυσικά και συνέχεια εδώ στο 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με τον Double Trouble. 3 με 5 θα είναι εδώ Τάσος Μητακίδης. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 Δίνα Βενιέρη. 9-11 τα Night Tracks. Και 11-1 Πάνος Μέγκουλης. Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε εδώ καθημερινά 11 με 1 το πρωί. Το ωραιότερο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό, είναι το Rock Brunch. Σας αφήνω με Kaiser J.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη.

0: Σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλη Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Now back to the music.
6: I didn't like him. What's to like?
5: Rock Radio.
7: What?
8: Hello there.
9: Greetings.
5: Via satellite.
8: You mind if I ask your name?
5: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Στον τύρι Τζο, Τζο Βακάρος, ξεκινάει το Double Trouble, παρέα με τον Δικαζάνης. Αριστοτέλους 11 και θα τα πούμε και το βράδυ στις 9 με τα Night Tracks. Όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 Rock Radio, Μικέλη, Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και ένα, πιστεύω και εκεί Ηλιόλου θα είναι. Για όλο και την Ελλάδα και τον πλανήτη παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας, από το rockradio.gr. Επικοινωνείτε στο 231-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο καταφθάνει βιντεάκι, σχόλια στα καλησπέρα σας, στο βιντεάκι, Instagram, Facebook, TikTok. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Την μοναδική Ella Langley και τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Όλη φορά το top 10 για να ψηφίσετε, κάντε το στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Με την ησυχία στα αξιολογείτε. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα. Επιλέγετε την βουλίτσα, αυτό που σας αρέσει. Και φυσικά 5 στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία σε μερικά δευτερόλεπτα.

Ως Ibiza, Sunshine Day. Στον Ρογκρέντιο Μιχέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Απίστευτη ποιότητα, Μιχέλ, είναι το στέκι μας. Να τονωθούμε με αυτή τη ζέστη κιόλας. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτέρα τώρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Και ο Πρίντς είχε γράψει αυτήν εδώ την τραγουδάρα, όπου φυσικά το έκαναν τεράστια επιτυχία οι Bangles. Κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια και ο Πρίντς έδωσε και τις πρόβες και μας έδωσε τη δικά του ερμηνεία, το Manic Monday, δικό τραγούδι είναι.

Για να μπορούμε να πάρουμε μια γεύση πώς κατέληξε αυτή η τεράστια επιτυχία. Σωτήρι Τζο Βακάρος, όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία και πάμε να θυμηθούμε.

Και με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράζο, σφαχή επαφή, Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνη, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρο, δύο εκπομπέ. Και σήμερα μία με τρίτη από Trouble, είναι 11 το βράδυ. Τα Night Tracks και έτσι ξεκινάει.

Radio. Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου, καταστράφηκα, τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα, από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We better get our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: το βρείτε στο νούμερο 9 του Rock Radio Stop 10. Είναι σουηδικό project, ονομάζονται Aspen Creek. Στα πολιτικά είναι ο Lars Subsound. Tell me. Και ψηφίστε φυσικά στο rockradio.gr. Βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ. Double Trouble, παρέα με τον Δικαζάνη. Σαν Ιστοτέλους 11. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, που ήδη ενημερώνονται οι νικητές από το πρωί. Δύο εβδομάδες είχαμε αυτό τον πολύ πολύ ωραίο διαγωνισμό για τον καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερασμένο ένα καφεδάκι από τα Μικέλ και το Rock Radio. Αλήθεια σας λέω, περάσαμε τέλεια, με βομβαρδίσατε με μηνύματα. Συγχαρητήρια στους νικητές και στις νικήτριες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sunny. Στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, να τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Natalie S. Hanmi, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 29 Ιουνίου, στο 1977. Και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον μοναδικό Marvin Gaye. Gotta give it up.

0: Πώς το παιδιά να ακούσω λίγο ξανά.
1: Flashback.
0: Α, flashback, έγινε, οκ. Okay. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω με Natalie S. Αν μην είστε γραμμαλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Είτε μέσα είναι αυτά ψάχνετε. Παντού απεγνωσμένα. 29 Ιουνίου 1977 και στην κορυφή του Billboard στα Hot 100. Marvin Gaye, gotta give it up. Gotta give it up. Σωτήρι Τζιόζι, ο Βακάρος. Rock Radio Μικέλ, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Η συνέχεια ανήκει στους μάνες.

Την καλησπέρα και στον Ιωσήφ. Γεια σου ρε Δέλε. Γεια σου ρε Δέλε γίγαντα. Μάνες. Καταπληκτικό. Never knew your name. Πάμε τώρα, γιατί έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε ο Θωμάς ο Σταματόπουλος να παραλάβει μια καταπληκτική διασκευή από την Kate Hudson, που είναι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ξέρετε. Μοναδική Kate Hudson, ηθοποιός και τραγουδοποιός. Είσαι σκάθα, θα τη βρείτε, είσαι σκόπλο, κάπου εκεί. Δεν γυρνάει, Βέρτα. Εδώ διασκευάζει California Dreamin'. Εξαιρετικά, ακούστε.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
1: Number 9.
2: Aspen Creek, featuring Lars of Sound. Tell me.
1: Number 8.
2: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 7.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 6.
2: Reeve Stimson, Too Late.
1: Number 5.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 3.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 2.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 1.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: All nice and decent, slip the curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray.

Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε μπαμπίνα από το Κυρκισάκι για να παραλάβει την καινούργια δουλειά από τον Charles Kelly που είναι ειδικό μέλος των Lady Antebellum. Πώς λέγονται, Lady Aitor λέγονται. Παρέα με τον Richard Marx. Για ακούσε τι ώρα τραγούδι είναι αυτό.

Driving and Listening to Music. Ο σωστός τίτλος θα ήταν Driving and Listening to Rock Radio Michael. Charles Kelly, Richard Marx. Ολοκένουργιο. Ωραίο. Ωραίοι. Richard Marx. Ολοκένουργιο. Ωραίο. Ωραίο.

κάνετε καταπληκτικά ταξιδάκια παντού. Ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Αυτή είναι η Emma Rossa και αυτή είναι στο Top 10, στο νούμερο 7.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και

0: στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
1: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο που έχω τον Keith Urban και τον Michael McDonald που ξεκίνησε μουσικά ωραία η δεύτερη ώρα του Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης. Έχω και τον Γιώργο, νάτος, κατέφτασε, δροσερός, δροσερός.
1: Κατέφτασε από το Κυρκής που καίγεται. Μόνο
0: καίγεται. Ξέρεις τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει μυρωδιά, αλλά εδώ μιλάμε, γίνεται χαμός, όχι αστεία.
1: Σωτήρη, εμείς έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δεν μας νοιάζει. Πάθαμε άλλη ζημιά.
0: Τι ζημιά πάθαμε, για
1: να μην. Ο λαιμός μου έπαθε ζημιά.
0: Αυτό με τα κλιματιστικά. Μπες. Τι έφαγες.
1: Πολλές παγωμένες πίες.
0: Το κατάλαβα. Κάτι έφαγες, κάτι
1: έφαγες. Κάτι πήρα τον γιατρό τηλέφωνο, τον λέω γιατρέ, λέω αυτό και αυτό. Λέω ομοιοπαθητική, τι θα κάνεις το βράδυ. Λέω τι, δηλαδή πώς έπινες πλέον το βράδυ, λέω δύο. Θα πίνεις μία, λέει, αλλά μου λέει με αλμυρό πατατάκι.
0: Είναι στο αλάτι τι κάνει, θα ματρουγώ τα αλάτι.
1: Θα σε καυτιάσει, λέει, τις αμυγδαλές. Λέω, θα με ανεβάσει την πίεση. Να φας, λέει, ένα γκουράκι. Τα γκουράκι δεν είναι πια, το λέω. Κάνε μια μερτζάνο σαλάτα, λέει, με πολύ κοσκόρ το κεφάλι.
0: Κι άρχισε να φτιάχνεις. Κατάλαβα.
1: Επίσης και δύο παλτέτες, λέω. Θα με ανεβάσει, λέει, ότι χωρίς
0: δεν είναι. Βάλε λεμόνι, βάλε λεμόνι και σώθηκες, δεν είναι, φίλε.
1: Αυτή είναι θεραπεία, ρε γιατρέλο, μπράβο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Οπότε το βράδυ έχουμε θεραπεία μου.
0: Παγωμένα μπυρόνια, παγωμένες ρετσίνες, όλα παγωμένα. Να είναι παγωμένα καφεδάκια το
1: παιδί. Και αλμυρές πατσέτες.
0: Ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γιωργάκη μου. Έτσι θα ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Φιλιά, γεια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα. Όσο ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald είναι στο νούμερο 4 του Rock Radio Αθένα, ότι κάψωνα στην Ευρώπη, αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό σε πολίτες. Στη Γερμανία το ίδιο βιολίδα και στην Πράγα. Καμιά 20 υδροφόρες. Άιντε, ποτίζανε το νερό ψηλά και από κάτω ο κόσμος να δροσιστεί. Περίπου 1000 επιπλέον νεκροί στη Γαλλία. Παιδιά, τι γίνεται στη Γαλλία? Πάμε. Είδατε αυτό το συγκρουστικό βίντεο? Μπαίναν μέσα και σπροχνώτησαν για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό, κάτι. Χαμός. Στην Πολωνία δεν ψήνουν αυγά.

Rock Radio Michele στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Double Trouble, παρέμβαση από την Καζάνη, σε Αριστοτέλους 11, Σωτήρη, Τζο, Τζο, Βακάρος, στα 3, Β, Βάδος, Βάρος και Βακάρος. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί και rockradio.gr παγκοσμίως. Χαμός γίνεται με ένα βίντεο διασώστη από τη Βενεζουέλα, όπου ισχυρίζεται και το δείχνει σε βίντεο ότι εκτίριο στηριζόταν σε φελιζόλ. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τόσα πολλά κτίρια κατέρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι. Να μην για τρέλα τώρα. Αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα. Πίσω από ένα λεπτό στρώμα σκυροδέματος φαίνεται ένα λευκό υλικό που μοιάζει με φελιζόλ. Έλα ρε. Κοιτάξτε, λέει αυτό, δεν είναι περίεργο που όλα κατέρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι. Ακούγεται να λέει ο διασώστης. Ενώ με το δάκτυλό του διαπερνά εύκολα το υλικό. Τι λέτε. Καλά, εμένα λίγο στη ζωή μου φαίνεται παράξενο. Για την Κονόμα έχουν γίνει συγκλονιστικά αισχύ, αλήθεια σας λέω, παγκοσμίως. Και εντάξει, μην νομίζετε ότι και εδώ στην Ελλαδίτσα δεν έχουμε και τέτοιες ιδέες. Έχουμε να είστε σίγουροι και σίγουρες. Πάμε ξανά στο Top 10. Εκεί όπου στο νούμερο 8 είναι η Ιταλή, The Rumblet, The Fallen.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώς θα πάει ο καιρός. Μια χορηγία του Πολώνια, Hotel Σφάβια, σχέδαση 5 λεπτά. Αν τα σύνορα των Ευζώνων, γενικά έθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιες νεφώσεις. Είσαι με σημερινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη αποβολές διευθύνσεις και απόγευμα πρόσκαιρα από δυτικές 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 35 μέσα είναι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν πολυτάλατο Καναδό, τον Peter McCormack. Είναι συγγραφέας, είναι τραγουδοποιός. Είναι σκηνοθέτης με ταινίες, με ντοκιμαντέρ. Γενικά κάνει διάφορα πολλά. Πριν από χρόνια και γράψει κάτι τραγούδια και λέει ήθελα να τα κυκλοφορήσω αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι AI, δεν είναι τίποτα. Έτσι, αλλά ήθελα να τα βγάλω.

0: μερικές ώρες που είμαστε εδώ σένα, ξέρετε. Με τίτλο Stay With Me. Τι ωραίο. Καλοκαιρινό, ωραίο. Τι ξέχασες ρε Γιώργο, κάτσε να σε βάλω εδώ. Να ακούσω. Τι ξέχασες παλικάρι μου, για να σε ακούσω.
1: Εχθές που λες φίλε, ξέχασα να σε πω. Ψιλοπειραζόμασταν με τη γυναίκα μου.
0: Οπα.
1: Και λέγαμε ρε παιδί μου, και μου λέει κάποια στιγμή η γυναίκα μου λέει: Εάν με ποιο θα σε πάρει τώρα, λέει έτσι πως είσαι, μου λέει. Έχεις μεσήλικα, είσαι, μου λέει, τα χάλια στα μαύρα. Εγώ τι λέω: Ρε, άμα πάω στη Γαλλία, λέω και πω ότι είμαι ψυκτικός, ξέρεις τι έχει να γίνει, λέω. Από κάτω θα με προσκυνάνε όλοι.
0: Μουρλί θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Μουρλί θα γίνει, φίλε. Μουρλί. Πραγματικά τη μουρλί θα γίνει. Και γενικά σε όλη την Ευρώπη, εμείς την γλιτώσαμε ευτυχώς. Κάποια στιγμή και μερικές φορές πρέπει να την κλειδώνουμε και εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όχι, εμείς θα την πληρώνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κορυφή του Rock Radio Top 10, εκεί όπου για δύο εβδομάδες είναι Intelligent Music Project. Δεν με πιστεύετε, ορίστε.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
3: And you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Κάτσε να βάλω και το γυαλί ηλίου από τα οπτικά Ζάνης που έχω, γιατί έχω γίνει κουκλάκι, καλοκαιρινό κουκλάκι. Γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να το απολαύσουμε γυαλί ηλίου. Φόρα γυαλί. Φόρα γυαλί.

0: Του Παρδόν, του Παρδόν. Never promise your rose garden. Double trouble, παρέα από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11. Και φυσικά, άντε μια στάση, ένα διάλειμμα στο στέκι μας, στα Μικέλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τονωθείτε με ένα ωραίο καφεδάκι με τα αγαπημένα ροφήματα. Δροσιστείτε και τα σνακ, αράξτε λίγο. Πιο καλαρά, ξεκινάει πιο καλαρά η εβδομάδα από τα Μικέλ. Οπα, αυτή είναι η Supergrass. Έλα, έλα.
1: This is Gaz from Supergrass and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Μένουμε σε ξενοδοχή της Συγκρού και πάνω στο Roof Garden. Όλο τη σκοτήμα και τώρα έμενα και εγώ. Με τον Αταλάκη. Ξυπνήσω από το πρωί. Με το πρωί, αλεύουμε πάνω στο Roof Garden. Και μετά ξενοδά τον Κάσε, έλα τον Κάσε, έλα κάτσε να φωτογραφηθούμε, τα πούμε κάποιος. Ωραίος, ωραίος τύπος ο Κάσε. Supergrass. All right.

0: Status Quo και Rocking All Over the World. Αυτό κάνουμε 27 χρόνια στο Rock Radio Μικέλ. Θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Στην τελική ευθεία έχω για σας δημοφιλή γενέθλια, αλλά και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Αράζεται λοιπόν εδώ. Έχουμε να είστε κάπου δροσερά. Και απολαύστε, θα πάμε έως και τις 3 στο Double Trouble με παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Στο τέλος 11. 3 η ώρα καταφτάνει Δευτέρα, Τάσος Μητακίδης. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Ντίνα Βενιέρη, σε 9 ξανά μαζί, στις 11 Πάνος Μέγκουλης.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
5: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Εσύ άστε στη γυναικεία φωνή, έχει γενέθλια. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Double Trouble, παρέα με τα αρτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11, γίνεται σε καλοκαιρινό κουκλάκι. Όλες οι μάρκες, γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Καμός, εντάξει. Στους 104,7 είναι το Rock Radio Μικέλ. Τα κόρμα τα καφεδάκια μας. Βρελαινόμαστε, γουστάρουμε. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1, καλησπέρα. Και παγκοσμίως rockradio.gr. Hello, hello, hello. Δημοφιλή γενέθλια. Με χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. 2-31-0-2-51-0-51. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίας. Αυτό τα λέει όλα. Ησυχάζεις παιδί μου. 29 Ιουνίου και το 1900.

1961 ο Γκρέκ Χέτσεν, ενώ το 1957 γενέθλια για τον Ρόμπερτ Φώστερ, τον Go Betweens. Ωραία, εδώ είμαστε. Από Men at Work το 1953 ο Colin Hay γενέθλια. Happy birthday, Colin. Ο Ian Pace το 1948, τον drummer του Deep Purple. Έχω ιστορίες που με τον Ian Pace. Γιατί έκανε ένα φοβερό live στο Δέλτα εκεί. Σε έπρεπε να πάρω τον Ian Pace από το ξενοδοχείο και να το πάω για να κάνω πρόβα. Στη διαδρομή λοιπόν είμαστε, εγώ οδηγάω δίπλα ο Ian Pace και κάθομαι, πιάνουμε κουβέντα. Αλλά όχι μουσική κουβέντα. Ξέρετε, τη μουσική δεν θέλω να σου μιλάω, τη έχω πρίξει. Τη μουσική

Ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος. Γενικά όλοι την πράγμα είναι φοβερή. Από τους περίμενε γιατί νούμε με μας να είναι εδώ σε αυτό το πλανήτη. Γιατί πολλοί έχουν αποχωρήσει. Όλοι έχουν αποχωρήσει.

Λοιπόν, ήδη ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία του ειδικού συνεργείου μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Είναι τα δικά μας speech. Γενικά έτσι, ο Δημήτρης, ας πούμε, ο Rock Francis, ο μεγάλος μου, που το τελείωσε την εκπομπή, πήγε κατευθείαν εκεί στον Αντρέα. Εντάξει, 2-31-2-95-95-97, ή αλλιώς κάντε μία στάση Αγίου Δημητρίου 46. Συνεννοήστε για τα σέρβις και τις βλάβες σας. Τώρα η σημερινή ιστορία σας την έκανα και βιντεάκι. Έτσι, θα γυρίσουμε 29 Ιουνίου στο 1988. Ρε το Τερμπεντέρι, το Αλάνι, το Λάινερ Ρίτσι. Η γυναίκα του, η Μπρέντα Ρίτσι, συλλαμβάνεται στο Beverly Hills. Γιατί? Γιατί τσακώνει τον Λάινερ Ρίτσι και με ένα νεαρό κορίτσι στο κρεβάτι και αρχίζει τα σούτια η Μπρέντα. Με το δίκιο της δηλαδή. Τα λέμε. Σουτάρει και τον Λάινερ, σουτάρει και τον κομμενάκι. Καταλαβαίνετε, τέλος πάντων. Τη τσακώνει η αστυνομία και να την αφήσουν ελεύθερη πρέπει να πληρώσει 5.000 δολάρια. Εγγύηση και αμέσως μετά τα βρήκανε, φαίνεται με το Lionel και αυτά εδώ και δεν κατηγορήθηκε τελικά. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Ρε το Lionel, ρε, το τσάκωσε το κρεβάτι. Το

ξέρεις ακριβώς τι είπε ο Λαϊνούλ όταν το τσάκωσε η γυναίκα του Πρέτα στο κρεβάτι με την άλλη. Έλα να το πω μαζί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Mikel, Lionel Richie, Dancing in the Ceiling. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Θα τα πούμε και το βράδυ 9 με 11 στα Night Tracks. 37 χρόνια, ναι, ναι.

Έχουμε πει στην κορυφαία τριάδα. Στο νούμερο 3 θα βρείτε τους μοναδικούς Generation Radio και το The Melody. Κατέφθασε και Τάσος Αμιτακίδης. Δεν ξεκινάει ζέσταμα γιατί πήγε καυτός έξω, γίνεται το σώσε. Ήρθε κατευθείαν να δροσιστεί. Αυτή είναι η μοναδική Journey. Και εγώ έχω άλλα 9 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι να την κοπανίσω και να παραδώσω τον Τάσο. Where did I lose your love?

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Καλή εβδομάδα, θα τα πούμε το βράδυ στις 9. Εμείς με τα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Τάσος Μητακίνης θα σας πάρει και τις 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Τίνα Βενιέρ, 9 μαζί, στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, τα οπτικά Σάνης, Αριστοτέλους 11. Είναι το Rock Radio Μικέλσους, 104,7 Θεσσαλονίκη, καυτή ηλιόλουστη, χαμός γίνεται. Σε απευθείας είναι σειρά διαδράμα 99 και ένα, νομίζω όλη η Ελλάδα βράζει έτσι. Στην Ευρώπη να δει τι γίνεται. Κάτσε άλλα τα πεντάρια, 46 βαθμούς, κλάμα. Και αρκετούς νεκρούς έχουν, χαμός γίνεται στην Ευρώπη. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Μαθηνάς, ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie, Σαν Μυρί, Instagram, αλλά και στο Facebook, γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Από εκεί και πέρα, ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου, μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Βελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάνα μας πει Τσέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Σας αφήνω με τους μοναδικούς Survivor και το Is This Love. Jojo out, Τάσος είναι.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.
12: Speed.

σε έναν κόσμο που όλοι χαλάνε, να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φτιάχνεις. Αυτός ο οποίος θα διορθώνεις, αυτός ο οποίος θα μπορείς να δημιουργήσεις όλα αυτά τα οποία ψάχνει πραγματικά ο άνθρωπος. Σε ζωντανή ηχογράφηση από το Σάο Πάολο, η παρέα του Chris Martin, η Coldplay, ερμηνεύοντας Fix You, γιατί έτσι μπορούμε. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε το επόμενο δίωρο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Το όνομά μου Τάσος Μητακίδης, είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7, προσπαθώντας να φτιάξουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα με ένα πραγματικά πολύ σοβαρό και δυνατό όπλο που ακούει στο όνομα μουσική. Εδώ που με αυτό το μέσο όλα αυτά που μας ενώνουν μπορούν να βγουν μπροστά και να μείνουν πίσω όλα όσα μας χωρίζουν. Μείνετε λοιπόν εδώ, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και το επόμενο δίωρο θα είναι η καθιερωμένη ραδιοφωνική μας ψυχοθεραπεία. Τι χρειάζομαι? Τη συμμετοχή σας. Στο 2310 25 104 7, μέσω email στο rockradio@rockradio.gr και φυσικά παντού στη Meta, στα social media, Rock Radio 104.7 official. Μαζί λοιπόν θα πάμε αυτό το καυτό μεσημέρι, ξεκινώντας με τους Coldplay και συνεχίζοντας με την κορυφαία μπάντα του πλανήτη. Από το Joshua Tree, Where the Streets Have No Name.

0: Έχουμε πει ότι τα τραγούδια είναι βιωματικά, τα τραγούδια τα οποία μπορεί και δίνουν αυτό το διαφορετικό τρόπο έκφρασης και σε απελευθερώνουν αρκετές φορές. Uncle in a state. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 88. Δηλαδή όταν μπήκα μέσα νόμιζα ότι μπήκα στο παράδεισο του Αγίου Κάριερ. Μείνετε εκεί που είστε. Επιστρέφω με την παρέα του David Byrne.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Η Σουέντ είναι μια μπάντα η οποία είναι ιδιαιτέρως παρεξηγημένη, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ βάσει της ποιότητας των τραγουδιών που έχει γράψει. Αυτό είναι το Outsiders και το ακούτε εδώ στο Rock Radio Μικέλη στους 104.7, παρέα με τον Τάσο Μητακίδη, ως ήθιστε εξάλλου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. Πληροφορίες μου λένε ότι η κίνηση στο δρόμο είναι απογοητευτική και αυτό έχει να κάνει και με τις υποδομές που αυτή η πόλη δεν έχει ακόμα τουλάχιστον, αλλά και με τα νεύρα που έχει προκαλέσει η θερμοκρασία. Οπότε ακούστε λίγο, ψύχρεμα, ήρεμα, εντάξει, και όλα θα πάνε καλά.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: And a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: μέσα δεκαετίας 80, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας «Στην δρόμη της φωτιάς», «Streets of Fire», η Fire Incorporated, με το άγγιγμα του Jim Steinman. Ένα από τα δύο τραγούδια που αγαπήσαμε από αυτό το soundtrack, «Tonight is what it means to be young». Στο δεύτερο ημίωρο και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7 είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 και τις 5. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που εντάξει έχει μπει λίγο δυναμικά, δεν μπορούμε να πούμε.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Γι' αυτό λοιπόν φροντίζουμε όσο μπορούμε με τη μουσική να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή παρέα. 1989, We Two Are One, έτσι λέγεται το άλμπουμ των Eurythmics. Το τραγούδι, Don't Ask Me Why.

game απόλυτα καλοκαιρινό, αν θέλετε τη γνώμη μου. Σε λίγο συμπληρώνουμε το πρώτο μέρος και πραγματικά δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Είστε καταπληκτική παρέα. Δύο τραγούδια μας μένουν. Το ένα έρχεται από την Σάρα Μακλάχλαν. Αγαπημένο, έχουμε πολύ καιρό να το θυμηθούμε. Και μου βγάζει έναν καλοκαιρινό ήχο εμένα τουλάχιστον. Ο τίτλος του Steaming.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.

0: μέσα από το Joyride του 91 που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ο Pearl Gessel και η Mary Fredrickson, αυτή είναι η Roxette, με μια ιστορία για παραμύθι πραγματικά. Things will never be the same. Στο δεύτερο μέρος και πάντα εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104.7.
1: Hello everybody, this is Sagire and you're listening to Rock Radio Greece. Bye.
0: Να πάω αρκετά χρόνια πίσω και να θυμηθώ που είχαμε λιώσει αυτό το τραγούδι από Σάγκη Ρέι. Λέγεται How Could I.

Ελπίζοντας ότι έχει δραπετεύσει από το υπόγειο που την είχαν κλεισμένη, η Σία στο σαντελίερ. Κοντά στα 15 μετά από τις 4, ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο καιρός γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική 4 με 5 βοφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. I don't care if you respect me or not. Your opinion means jack shit to me. Love me, hate me, stalk me, talk shit. I couldn't care less.

Το συγκεκριμένο ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που δεν έχουν γνώρισει επιτυχία σε Ηνωμένες Πολιτείες ή Μεγάλη Βρετανία. Κατάφεραν όμως να τρυπώσουν στο ραδιόφωνο της πόλης και από εκεί και πέρα να ακούγονται ευχάριστα. Αν μη τι άλλο, στο πανελλήνιο Good Night Moon από Σίβαρε. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους για ακόμα μια φορά. Στη μακρινή Σκωτία, όπου θα συναντήσουμε την παρέα του Jim Kerr, του Simple Minds. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια που δείχνουν ότι ο χαρακτήρας των Simple Minds δεν είναι μόνο στα 80's, είναι και λίγο αργότερα. Είναι το Hypnotized.

0: These beautiful things that I've got.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

Έχετε καταλάβει ότι τα ωραιότερα τραγούδια είναι τα πιο απλά, αυτά τα οποία δίνουν ξεκάθαρα μηνύματα και μπορείς να ταυτιστείς με αυτά. I wanna be beside you, από τον Iggy Pop στην τελική ευθεία και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Μικέλους 104.7. Μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 5 έως και τις 7, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει 450.000 κομμάτια. Αυτό το πολυεργαλείο της μουσικής, ο Τιτάνας των FM, αυτός που κρατάει στις πλάτες του τη δική σας μουσική πρόνοια, Δημήτρης Δημητρίου. Εντάξει, δεν έχει τα πάντα πουθενά τώρα, τι να συζητάμε. Ο Μόρισε και η παρέα του Smiths. Some girls are bigger than others.

Αυτή είναι η Hipsway από το 1986, The Broken Years. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Μέχρι το τέλος έχω Hooters, Gossip, Skeletons και Hot Hats Flowers. Όπου θα αναλάβει τη σκυτάλη ο Δημήτρης Δημητρίου. Εμείς την Τετάρτη δεν θα τα πούμε γιατί θα λείπω εγώ. Θα τα ξαναβούν την άλλη Δευτέρα αναγκαστικά γιατί θα είμαι στην Αθήνα την Τετάρτη, δυστυχώς. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Φίλια πολλά!

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Blondie, One Way or Another, στο σημερινό ξεκίνημά μας εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Ο Δημήτρης Δημητρίου ροζόντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και βέβαια καλή ακρόαση. Αράξτε την κάπου δροσερά, εκτός αν είστε σε παραλίες. Εκεί αλλάζει το πράγμα.

0: leprosy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξερνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά. Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
3: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
8: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7, επικοινωνία μέσω email στο rockradio, papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, .com/rockradio104.7 ή ακόμη και στα δικά μου προσωπικά social media για να ζητήσεις αγαπημένα τραγουδάκια, να στείλεις καλησπέρες και πάλι λέγοντας.

Μια βόλτα στο 1985, η Blue Camera και το Golden War. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβάλλεται από την Βαβαροκρατία το 1833. 1958 έχουμε σαν σήμερα την Βραζιλία να κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 βαβάκια, 1 Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1941 γεννιέται σαν σήμερα ο Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, δυστυχώς πέθανε το 2020. Και γιορτάζουν σήμερα Πέτρος Παύλος, Πετρίνες, Παυλίνες. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, πολύχρονοι και πολύχρονες. Αφού ξεκίνησες με ξανθιά, τι θα λέγες για μία ακόμη? Μου γράφει ο Δημήτρης ο Χατζούδας, τις καλησπέρες μου σε όλους. Γεια σου Μητσάρα μου. Πώς να πεις όχι. Annie Clark, Care Darkness.

0: τεράστιος μουσικός ύμνος. Annie Clark, Remember Our Darkness. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Υγρασία 33%. Αράξτε την
1: Rock στη δροσιά. Στους 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Καλή εβδομάδα Δημήτρη, με δροσερές μουσικές. Καλησπέρα, μου γράφει Μίρκα. Γεια σου Μίρκα μου. Δροσιά, δροσιά. Πουθενά αλλού, ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα για σήμερα. Κάτι από το πρόσφατο παρελθόν, το Remember Me. Καλή μουσική συνέχεια σε όλους. Είναι ο Γιώργος από την Δράμα. Γεια σου Γιώργο μου. Πάμε. 1997, ο κύριος Alexis James Blackmore. Σκοτσέζος DJ, παραγωγός, έπαιζε deep house μουσικές και τέτοια πραγματάκια. Καλλιτεχνικά τον γνωρίσαμε ως Blue Boy και Remember Me.

Σαν θες το θυμάμαι, 1997, Blue Boy, Remember Me, να πες παντού, σε ραδιόφωνα, σε μαγαζιά, σε μπαράκια, σε κλαμπς. Πραγματικά χαμός. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ο Σπύρος Πιλιόπουλος από την Αθήνα. Γεια σου Σπύρο μου, τις καλησπέρες μου. Καλησπέρες επίσης στον Αλέξανδρο, στο φίλο μου το Δημήτρη το Σβάρνα, στον Κώστα στη Λιβαδιά, στο Γιώργο στην Μύρκα, στο Σωτήρη, στη Μαρία τη φίλη μου στη Μενεμένη, στο Δημήτρη το Θεμελή. Καλησπέρες στον Κώστα, καλησπέρες στον Ηρακλή τον Ιστάντσο. Καλησπέρες και στο Βασίλη, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ξαναπάμε στα 80's, ακριβώς στα μισά. 1985, States. Σε χορευτικό τέμπο. Γεια σου Γιωργάκη μου, καλό απόγευμα. Μας τραγουδούσαν Ocean of Crime.

Και χορευτική stage, Ocean of Crime. We're moving on. Του φίλου μου τον Γιώργο. Είμαστε ακριβώς στα 27 μετά τις 5 το απόγευμα. Μια καλησπέρα και στο φιλαράκι μου, τον Ηλία τον Παντή, number one cult member της εκπομπής μας. Αυτή είναι η stories από το 1973 και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 5 και μισή, αφού τους απολαύσουμε στο Darling.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.
10: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

0: Ένα αρξίδι Δευτέρου Νιόρου με Στίξ και Μίστερ Ρομπότο. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα με υγεία μου, γράφει ο Πάρης. Γεια σου Πάρη μου.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα, σας στείλω και στο Βασίλη. Γεια σου Βασιλάρα μου. Καλό απόγευμα και σε σένα. Καλησπέρες στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στο Γιάννη στη Σύνδο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Τζόγκα. Καλησπέρα χρωστάω στον Παύλο τον Παυλίδη. Παύλε μου, πολύχρονος. Στην Όλγα, στο Δημήτρη τον Γεράσιμο. Το Χρήστο, τη Μάρα, τον Γρηγόρη, τον Ντάριους, τον Ρίπ, τον Θωμά, τον Γεράσιμο, τον Αποστόλη, την Πατρίτσια και την Όλγα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Αυτή είναι το 8. Such a shame.

0: τεράστια επιτυχία στα έτη 1984 με τους Toc Toc να μας τραγουδούν Such a Shame. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και ακριβώς στα 42 μετά τις 5 το απόγευμα.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Ο κύριος James Walls από τους Star Sailor σας λέει ότι στο Rock Radio Μικέλ 104.7 4 to the floor, για να συναντήσουμε και τον Σωτήρη Βακάρο με το Rock Radio Top 10.

Nick Tice, Voices in my head. Είχαμε ακούσει το Σωτήρη Βακάρο με το Rock Radio Top 10. Φρέσκο, το γνωρίσατε στο Rock Radio Top 10. Επιθυμία του φίλου μου του Νίκου εκεί στο Κιλκής. Σκίντρετ και ένα κετά για σου Νικολή μου. Καλησπέρες στη Λία, καλησπέρες στο Λεωνίτα, καλησπέρες στο Γιάννη τον Ζυγκυρόπουλο, καλησπέρες στο Σωτήρη τον Βακάρο.

0: 1983, Planet P Project, πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο κύριος Στονικάρη και ένα all time classic με τον τίτλο Why Me. Μας έχει πάρει ακριβώς στις 6. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε για μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για τη δεύτερη ώρα μας.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7.

0: Η Στεφανία ζήτησε Celine Dion, That's the way it is. Ξεκίνημα για τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και ιντερνετικά βέβαια rockradio.gr στην επίσημη σελίδα μας. Πατάς εκείνο το play, το listen live και μας ακούς παντού και πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Στα 7 μετά τις 6, Δευτέρα σήμερα, 29 του Ιούνιου, ολοζώντανα μέχρι και τις 7, ο Δημήτρης Δημητρίου.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μητσό.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στυλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
3: Δεν το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Θα σε πάω στο 1979, Southern Rock, Country Rock, η Charlie Daniels Band, στο album Million Mile Reflections. The Devil Went Down to Georgia. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram @rockradio104.7. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you.

0: Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Σαφώς και βρίσκεις ομοιότητες με το δικό μας αριστό μας, που το διασκεύασε και το έκανε ελληνικό βέβαια στον δίσκο Η Αναμέτρηση με τους Modern Fears. Και μια που μιλάμε για τον Άρη τον Τόμας, θα σε πάω στο 1986 και στον Κώστα Κωνσταντίνου, τον DJ Palmer. Εξ ολοκλήρου το έχει γράψει ο Άρης Τόμας και είναι από τους μεγαλύτερους χορευτικούς ύμνους της ιταλοδίσκο μουσικής. Ο λόγος για το Computer Guy.
1: Hey, this is Άρης Τόμας and you're listening to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη, Greece.

1980 οι B-52s Give me back my man. Καλησπέρα εκεί στο Φιλίρο, στο φίλο μου το Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Καλή εβδομάδα. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη γενικά αθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αν μεταβλητή 3 με 4, τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά αθρίος καιρός με ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε θυμηθεί λίγο πριν τους Bad Company, No Smoke Without a Fire. Θα πάμε στο 1982 και στο άλμπουμ Different Light. Εξαιρετικές bangles. Κάναν ύμνο τις μανιακές Δευτέρες, αυτές που τρέχει όλος ο κοσμάκης και δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Barry Manilow, 1982, Some Kind of Friend. Καλησπέρες στο Γιώργο, καλησπέρες στον Τόλι, καλησπέρες στην Αλεξάνδρα Τιμπόζα, καλησπέρες στο Γιώργο επίσης. Μια καλησπέρα και στο Γιάννη Τοντέο. Ροκρέντιου Μικέλα 104 και 7. Στα 31 ακριβώς μετά τις 6 πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: It's you.

0: 1991, οι Bee Gees σε ένα εξαιρετικό Secret Love εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Νικόλα, τον Ιβάν, τον Τάσο, τον Βασίλη, τον Βαγγέλη, τη Λίτσα και το δικό μας Τάσο Παπαδόπουλο. Είμαστε στα 37 μετά τις 6 το απόγευμα και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Αυτή είναι η Toto. Από το Isolation σε ένα εξαιρετικό Endless.

1983, Scarface, Pussy to the Limit, με τον κύριο Paul Engelman, εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7 και ακριβώς στα 46 μετά τις 6 το απόγευμα. Να πάμε στον κύριο Πολάνκα και ακριβώς το 1970 στις A Lady.

0: Pet Shop Boys, που και προχθές έκανε συναυλία στην Αθήνα. Το 1986 στο album Please τραγουδούσαν Suburbia. Θα στείλω τα λευταίες καλησπέρες στη Ζωή, τον Αντώνη και τη Γεωργία. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Mikel 104.7. This is your rock radio. The station your mother warned you about.
1: Hi, this is Christopher Bird, and you're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
2: I'm Gene Simmons, and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
3: Γιατί εδώ τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με ροκ.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Έχουμε φτάσει στα 55 μετά τις 6 το απόγευμα. Σε πολύ λίγο στην παρέα σας η Ντίνα Βενέρη. Από τις 7 μέχρι και τις 9, στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Night Tracks, μέχρι και τις 11 και από τις 11 μέχρι και τη 1 ο Πάνος Μεγκούλης. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Χορευτικό κλείσιμο από το άλμπουμ Snap του 1984, ένα ύμνος για τα παιδιά της νύχτας. Ο Peter Brown, The Only Come Out At Night. Εύχομαι σε όλους και όλες καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

έτσι είπα να ξεκινήσουμε ρομαντικά την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Δευτέρα απόγευμα, 6 λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες, 7 με 9. Ξεκινήσαμε με το καινούργιο τραγούδι από την LP, την Λάουρα Περγολίτζη, η οποία κάποια στιγμή πέρασε και εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται αρκετά χρόνια τώρα, και την απολαύσαμε ζωντανά. Σας προτείνω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά ωραία τραγούδια και από το σήμερα και από το χθες. Νέες κυκλοφορίες και αγαπημένα κλασικά.

Βίτο, What's News στον Rock Radio Μιχέλ στους 104.7 από τα πρώτα του 2026 που αγαπήσαμε. Και μπορούμε και το ακούμε και τώρα, 6 μήνες μετά. Υποφέρει ακόμη η κεντρική και δυτική Ευρώπη από την ζέστη. Αυτό το φαινόμενο με το εγκλωβισμένο ζεστό αέρα, τέλος πάντων. Και σιγά σιγά μας έρχεται και εδώ πέρα υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη 33 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 24 βαθμοί, ενώ η υγρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη στο 38%. Δεν ξέρω αν είναι τόσο, μου φαίνεται και λίγο παραπάνω. Anyway, έτσι έχουν τα πράγματα με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Arab Strap από τα καινούργια αγαπημένα.

Nothing hurts like the run. Με μαντολίνο και με ένα βίντεο κλιπ που είναι γυρισμένο στο Τόκιο. Ένα ακόμη καινούργιο τραγούδι με τους Editors. Ετοιμάζονται για το 8ο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Και μας δίνουν το δεύτερο τραγούδι από αυτό το επερχόμενο άλμπουμ. Μετά το Call It In, Nothing Hurts Like The Rush. Με τον αγαπημένο πάντα Tom Smith στα φωνητικά. Να πούμε σε αυτό το σημείο τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310 25 1047. Rock Radio 1047, η σελίδα μας στο Facebook για γραπτή επικοινωνία στο Messenger. Και μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα η Muse. Night Shift Superstar.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια στον χώρο της rock μουσικής τους τελευταίους μήνες. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε και έχει βρεθεί ήδη στη θέση νούμερο 33 στη γενική κατάταξη του Billboard. Πράγμα σπάνιο για όχι και τόσο γνωστό συγκρότημα, παλιό συγκρότημα τέλος πάντων. Είναι η Dexter and the Moon Rocks, το τραγούδι τους Freaking Out. Στον Rock Radio Μικέλ Πάντα, στους 104.7. Είμαι η Τίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. Αφήνουμε τους Dexter and the Moon Rocks και θα ακούσουμε τώρα Strokes από τα καινούργια τους τραγούδια επίσης. Going Shopping.

Καλοκαίρι 2026, γεμάτο από συναυλίες, συναυλίες για όλα τα γούστα. Οι Gorillaz την 5η μας πέρα εμφανίστηκαν στην Αθήνα για πρώτη φορά, sold out η συναυλία τους. Και εννοείται ότι παρουσίασαν και το τραγούδι αυτό, το Delirium, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Mountain. Πραγματικά τυχεροί αυτοί που μπορούν και ταξιδεύουν και παρακολουθούν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που έρχονται στην χώρα μας. Και Pet Shop Boys μέχρι τη σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, λίγα χρόνια πριν, The Way It Used To Be.

ένα από τα 10 υπέροχα τραγούδια του Top 10 στον Rock Radio Μικέλ με τους Rumbled The Fallen σε ρυθμό που μας αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα κέλτικα, σκοτσέζικα και όλα αυτά μας αρέσουν πολύ. Λίγα χρόνια πίσω τώρα, μια συνεργασία από τους Theory of Everything με τον James Walsh, τον Star Sailor. Για να παραμείνουμε σε αυτό το ύφος, The Ones We've Lost.

τραγουδήσουμε και θα πιούμε για όλους αυτούς που έφυγαν. The ones we've lost. Και πόσοι άνθρωποι χάθηκαν στην Βενεζουέλα. Κάθε δελτίο ειδήσεων που βλέπουμε, ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει. Και πόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Πραγματική τραγωδία αυτός ο σεισμός. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις την κατάσταση. Θα θυμηθούμε τώρα. Swede, what I'm trying to tell you.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα.
3: Τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές.

0: τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: You'll reap the benefits for years to come.
9: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Ένα από τα πολλά, από τα πάρα πολλά ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο David Bowie. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, λίγα λεπτά μετά από τις 8 στον Rock Radio Mikkel, τους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί μέχρι τις 9, τα λέμε Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Από το χθες το σήμερα όμως, με τους Lime Garden, από τη Μεγάλη Βρετανία, Cross My Heart.

Born to be wrong. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Περσινή κυκλοφορία αυτό. Στον Rock Radio Μικέλ Πάντα στους 104 και 7. Τώρα με την βοήθεια του χορηγού μας, το Bologna Hotel, θα ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη λοιπόν περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η περίπτωση τις απογευματινές ώρες να έχουμε βροχές και ίσως καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες θα γίνουν βορειοδυτικοί οι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ οι αντασίντους. Η θερμοκρασία όπως και σήμερα, έτσι και αύριο, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

το τραγούδι που νομίζω έκανε τους περισσότερους να αγαπήσουν τους Three Doors Down, Here Without You. Αγαπημένο και καλοκαιρινό, κάνει για καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Και από το χθες στο σήμερα και πάλι. Οι Red Clay Strays αλλάζουν το ρυθμό μαζί μας και μας λένε ότι δεν θέλω να ξέρω. Don't wanna.

από το 2026-16, συγγνώμη, στον χώρο της μουσικής, η Red Clay Strays. Αλλά εγώ έχει περίπου ένα χρόνο που τους ανακάλυψα και τους παρακολουθώ από τότε. Από την Αλαμπάμα, Red Clay Strays, το νέο τους τραγούδι Don't Wanna Know. Από την Αλαμπάμα όμως θα πάμε στο Βέλγιο με επίσης ίδια θεματολογία και την Danny Klein με τους Vaya Con Dios, I Don't Want To Know.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new

καλοκαίρι 2026 στην Αμμουδιά, όχι για να κάνουμε σχέδια και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά γιατί δεν φοβόμαστε να μπούμε στην θάλασσα με τους λαγοκέφαλους που μας έχουν προκύψει. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε εκείνη την επιδρομή από τις Μέδουσες. Φέτος λαγοκέφαλοι. Δύσκολα τα πράγματα στις παραλίες. Belly the Carlisle, υπέροχο αγαπημένο τραγούδι από το 1987, Circle in the Sand. Στον Rock Radio Michel στους 104.7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9 για 25 λεπτά ακόμη. 9 με 11 Nightrax με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1 ο Πάνος Μεγκούλης. Και με αυτά που γίνονται, πώς να μην μας πιάνει έτσι καλοκαιρινή μελαγχολία.

ένα τραγούδι για τις εποχές που έχουμε πάρα πολλές σκέψεις. Έτσι έρχονται σαν καταιγίδα. Κάτι τέτοιο μας λέει το τραγούδι Lawless. Thought Storms. Στον Rock Radio Mikkel στους 104.7 και τώρα θα θυμηθούμε 90s. Αγαπημένος ήχος, καλοκαιρινός. Smoke City και Underwater Love.

με δίσε. Ακούσαμε Smoke City, Underwater Love. Και τώρα Άρνο Ελίας με το El Corazon. Νομίζω με αυτά τα τραγούδια καταλάβατε το που θέλουμε να είμαστε. Αλλά είμαστε αλλού, τι να κάνουμε. Και εδώ καλά είναι, όσο έχει κλιματισμό είναι όλα μια χαρά. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Μίρκα, τον Δημήτρη, την καλησπέρα μου στην Έφη, τον Γιάννη και τον Θωμά. Και σε όλους τους φίλους που συμμετέχετε στην εκπομπή, ευχαριστώ. Θα αλλάξουμε ύφος, να ακούσουμε Trigger Finger και το Soon σε ακουστική version.

Εδώ είμαστε, ξεφύγαμε λίγο με τον χρόνο. Revivalist, λίγο πριν από το κλείσιμο με το Razor Blades and Runaways. Και πρέπει να σας αφήσω εδώ, σε λίγο κοντά στο Σωτήρης Βακάρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 7. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

0: σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
11: Back to the music.
12: Travis Spoken.
10: Rock Radio 104.7.

0: Ξέρετε, αυτή εδώ η τραγουδάρα έχει κυκλοφορήσει 25 Μαρτίου του 1977. Και την παραγωγή την έχει κάνει αυτός ο ζωντανός θρύλος, ο μοναδικός Bob Ezrin.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Κυρίες και κύριοι, Peter Gabriel, Salisbury Hill. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκινάνε τα περιβόητα, ιστορικά, θρυλικά 9 tracks. 37 χρόνια. Πού αλλού, στο δικό μας Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τρελή υγρασία, με τρελή ζέστη. Σήμερα από το που τελείωσα την εκπομπή και έκανα τις δουλειές με το μηχανάκι το μεσημέρι κατά τις 3, δεν έπεφτε το θερμόμετρο από τους 39 βαθμούς. Κάποια στιγμή φτάνω στην Αγίου Δημητρίου και 39 γίνανε 38, λέω, όπα. Μόλις ανέβηκα λίγο πιο ψηλά, πέσαμε ένα βαθμό. Τι ωραία δροσιά. Έμα, καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. 11 η ώρα θα καταστάσει Πάνος Μέγκουλης. Θα σας πάρει σχετιμία. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, δηλαδή live εμφανίζονται Instagram, Facebook, TikTok. Πάμε να συναντήσουμε Τζούλη Μασίνου και Γιώργο Κάκη, The Troublemakers. Αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής, The Night Track Song, από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Έχει 6 ακριβώς μέρες που μας το δώσανε και είναι καταπληκτικό. Είναι η καινούργια δουλειά από Sun City, When They Come Around. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, είδη και υλικά. Χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Λοιπόν, είμαστε στους 33 βαθμούς και εσύ αυτή τη στιγμή. 9 και 4 το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με υγρασία στο 45%. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδας με Αθηνά σε ένα γωνία, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί με το κατάστημα, 231-020-55-82. Όλα αυτά στα Night Tracks, 37 χρόνια, στο Rock Radio Michael, στο 104,7 και φυσικά στο Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 4, Keith Urban και Michael McDonald's.

70 Caroline, Keith Urban, Michael McDonald. Μέλετε να ψηφίσετε και το Top 10 rockradio.gr. Βλέπετε και τα 10 βίντεο clips με την ησυχία σας. Ψηφίστε Πέμπτη βράδυ στις 10 η πρώτη μετάδοση. More music with the on night tracks. Μια καταπληκτική συνεργασία από τον Charles Kelly και τον Richard Marx. Μα μπήνει έξω από το μυστικό φουρνάκι, το περίμενε. Είναι όλο καινούριο με τίτλο Driving and Listening to Music.

Όσοι είναι ειδητοί των Lady Antebellum, Charles Kelly και Little Marx. Driving and listening to music. Ολοκένουργιο. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Για που μιλάμε για καινούργιες παραγωγές και καταπληκτικές τραγουδάρες. New entry στο νούμερο 10, η μοναδική Ella Langley, παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Σωτήρης, Jojo, Vaccaro.

0: I Can't Love You Anymore. Όλα αυτά εδώ στα Night Tracks. Τι, δεν με πιστεύετε? Αλήθεια λες τώρα?
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks.
0: Τώρα μια που μιλάμε για καινούργιες παραγωγές. Εντάξει, τότε είχε γράψει παλιά το τραγούδι, αλλά είπε εν έτη 2026 δεν το βγάλει. Είναι Καναδός, είναι συγγραφέας, κάνει ντοκιμαντέρ, κάνει ταινίες. Είναι και τραγουδοποιός, ο Πιτ Μακκόρμακ. Και αυτό το κομμάτι λέγεται Stay With Me. Είναι ωραίο, καλοκαιρινό, ωραίο. Ωραία αλητία είναι, για ακούω.

0: Την καλησπέρα στον Γιώργο Μοδηγή. Γεια σου Γιώργα, ρε. Είμαι Μελοκένικο, Πιτ, Emma Cormack, Stay With Me. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Στον Τζίρι Τζο, Τζο Βακάρο, στο Ροκ Ρίδιο Μικέλσου, 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σε απευθείας είναι στη Ράδιο Δράμα 99.1 και παγκοσμίως από το site μας παντού σε όλο και την Ελλάδα, σε όλο και τον πλανήτη, rockradio.gr. Τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Τι ωραία συνεργασία και παραγωγή που έκανε ο Phil Collins. Εδώ παρέμε τον Philip Berry, τον Earth, Wind and Fire.
1: I'm doing an ID. Vakaris,
2: Hit Radio.
1: Vakaris, Vakaris,
2: Hit
1: Rock Radio. Vakaris, Hit Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vakaris, Hit Rock Radio. Good fun. Enjoy it, baby.
0: Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο των Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Στον Τύρι Τζέο Τζέο Βακάρος, στα 3 Β, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Εδώ στο Rock Radio Μικαέλ στους 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Θα είναι και είναι το στέκι μας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Η απίστευτη ποιότητα. Τα καφεδάκια, τα ροφήματα, τα snacks, τα πάντα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό flashback. Τι, δεν με πιστεύεις, ορίστε.
3: Flashback.
0: Oh, ναι, βέβαια, ξανά.
3: Flashback.
0: Βρε, ξανά μία ακόμη.
3: Flashback.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 29 Ιουνίου στο 1975. 5 χρονών το Βακαράκι και στην κορυφή του Billboard. Captain and Tenil. Love will keep us together. Μια χορηγία Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες είναι αυτά που ψάχνετε. Σε επιλεγμένες μπουτίκ θα τα βρείτε και φυσικά στο Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook.

0: σαν σήμερα 29 Ιουνίου 1975.
1: Flashback
0: με Natalie S. Anne στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρίξτε να βλέπω και να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Captain Antonil, Love Will Keep Us Together.

Banana Rama, είναι ξεμπατενή εδώ στο στούντιο, καταλαβαίνετε. Cruel Summer. Είστε στα Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Μας θα πάμε ως και τσέντικα με καταστάσεις πάνω στους Αμέγκουλες. Εσείς αν θέλετε να ταξιδέψετε, Sunflight Travel με την δική της Μαρία Σούλη, την περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunflight. Μαρία έχει πάει σε 178 χώρες, έκανε την έρευνά της. Εσείς θα κάνετε ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Υπάρχουν αυτά τα ταξίδια των Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων, 2-31-0-285-500, Sunflight Travel. Δεν σας είπα, οι γυναίκες έχουν πάρει τα ενία. Bangles, τραγούδι που έχει γράψει ο Prince. It's just another Manic Monday.

mixtures bridge. Propellers, flaps set to degrees.

Βραζιλία λίγα δευτερόλεπτα πριν οδηγηθεί το μάτς με την Ιαπωνία στην παράταση, κάνει την ολική ανατροπή και στο 96 κάνει το σκορ 2-1. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, πολύ δύσκολα προκλίνεται στην επόμενη φάση. Πάνω Σάουθ κατέφτασε Γασπανούλη, όσο απολαμβάνουμε Pink Floyd και Learning to Fly. Να μου γράφει παλιά καραβάνα και αυτός, φροντίζει όπως και εσύ στους κύκλους της ζωής μας με τα πάνω και τα κάτω της, να έχουμε εφόδια, τις καλές μουσικές και τις σταθερές αξίες. Καλή μας εβδομάδα, φίλε μου. Στην καλησπέρα μου και μποστάρι να σας μεταδώσω την καινούργια δουλειά του Johnny Marr με τίτλο Spin. Εγώ ξέρεις, καλή εβδομάδα πρώτα από την Απανούλη. Παλιές καραβάνες, σε εμπιστεύομαι. Τεράστιος Johnny Marr. Με αυτόν θα επιστρέψουμε στη μουσική μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είναι στη Ραδιοδράμα 99.1 και φυσικά παγκοσμίως rockradio.gr.

0: ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσει. Και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπαιδεύουν.

0: Αττικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Hello again, here's what's happening.
3: Now, back to rock radio.
2: Meeting cool, hip, sexy.
4: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
5: Rock Radio 104.7.

0: Πάνω Ζαόλ το ποστάρισε μαζί με το μηνυματάκι του. Είναι η καινούργια δουλειά του Johnny Marr, Spin. Δεύτερη ώρα, είστε στα Night Tracks, καλή εβδομάδα. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρος, στα 3 βήτα, βάθος, βάρος. Και καλοκαιρινός Βακάρος, θα πάμε παρεούλας και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει άπανος Μέγκουλης. Τώρα, ένα από τα ερωτερα τραγούδια εδώ στο Rock Radio Mikel που το έχουμε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε από τους Placebo είναι αυτό.
1: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock.

0: Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Hi, this is Stefan Placebo. You listen to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
2: A Million Little Pieces. Μας το δώσαν το 2013 και είναι μοναδικό τραγούδι.

Κι όμως γίνονται θαύματα. Θα πάμε μια βόλτα στην Βενεζουέλα που αζεί μετά το σεισμό. Συγκλονιστικές εικόνες, μετράει νεκρούς. Ζωντανός ύστερα από 5 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας ανασύρθηκε ένα παιδί 21 ετών. 108 ώρες, πώς ήταν, 106 ώρες στα ερείπια και ανασύρθηκε το παλικάρι ζωντανό. Τέλεια. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκησε, κρατηθείτε, 43 ώρες. Γιατί υπήρχε η σωρός ενός άλλου ανθρώπου που εμπόδιζε πάρα πολύ και σχέρινε το έργο και την επιχείρηση διάσωσης. Αυτή είναι η Αμαρόσα. Είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Star 10. Good enough. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, ε! Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, που γιορτάζει και ο μικρός μου Απόστολος. Έτσι και η Απόστολη Αποστολή, χρόνια σας πολλά. Από τώρα σας τα λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, ο καιρός, από ό,τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι γενικά εφρύος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική 4 με 5 υποφόρ. Η θερμοκρασία όμως κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Άμα λέει 36, μπορεί να ζωγραφείς κανένα σαλαντάρι αύριο, να ξέρετε. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο καλύτερα στους 32 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 50%. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα πάμε από το 2026 στο 1983 να συναντήσουμε Planet P Project. Τεράστια επιτυχία. Why Me? Στο Rock Radio Μιχαήλ.

29 Αυγούστου 1989, από κυκλοφορούν το studio album με τίτλο Legacy και τεράστια επιτυχία, το Call It Love. Φυσικά και το Nothing To Hide, αλλά το Call It Love, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ξέσκησε πραγματικά. Τώρα, από το χθες, την κλασική επιτυχία του 89, στο σήμερα και στο Rock Radio Star 10. Παρότι είναι η ρόλικη, όχι μόνο της rock μουσικής, γενικώς της μουσικής, οι μοναδικοί Rolling Stones έχουν ανέβει ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5 του Rock Radio Star 10, με το μοναδικό In The Stars.

επικοινωνείτε πολύ, άλλοι μου στέλνετε μηνύματα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τόπο εκπομπής, στο Χορτιάτι και η ΕΡΤ έχει σήμερα και πολλά άλλα. Η ΔΕΔΙΑ θα το φτιάξει, υπάρχει διακοπή ρεύματος, υπάρχει κάποια βλάβη που θα πρέπει να αποκαταστήσουν. Θα κάνουμε όλη υπομονή, πολλά ραδιόφωνα κάνουμε υπομονή, η ΕΡΤ κάνει υπομονή, όταν κάνουμε υπομονή περιμένουμε να διορθώσει τη βλάβη, να επανέλθει το ρεύμα κανονικά. Έως τότε μπορείτε να μας ακούτε online, rockradio.gr. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1, είναι το Rock Radio Weekend στους 104,7. Αύριο πρωί θα ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα μας. Τσακώνουμε το καφεδάκι μας. Εγώ πάω πρωί με την τσίπρα το μάτι. Φρέντο, εσπρέσο, σκέτο, ξέρουμε. Στα Μικέλ, βέβαια. Η απίστευτη ποιότητα, Μικέλ. Και το στέκι μας. Οι Rolling Stones με Ten The Stars δεν θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει η μοναδική Primal Scream.

Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις Double Trouble, ενώ 9-11 το βράδυ για 37 χρόνια. Εδώ στα Nightwalk, στα τελευταία 27 φυσικά, στο δικό μας Rock Radio. Μιχάλη στους 104,7. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα εκπληκτικά τραγούδια που μας έχουν δώσει η Primal Scream. Αν το έχω μεταδώσει στο ραδιόφωνο, στα μαγαζιά, στα παράκια, που έπαιζα μουσική χαμός. Jailbird.

Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

0: Με A Man at Work και Down and Under. Υπάρχει λόγος και αιτία, γιατί έχουμε γενέθλια. Είστε στα Night Tracks. Σωτήρι Τζότζο, Βακάρος στα 3 βήτα, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και rockradio.gr. Παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες οι ασφάλειές σας. Σημειώστε τηλέφωνο 231-0251-051 και ησυχάσατε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Πέτρο μου. Πέτρο και Παύλο. Λοιπόν, 29 Ιουνίου και το 1978 γενέθλια για την Νικόλ Σέρζιγκερ, ενώ το 1978 για τον βασίστα γεννήθηκε ο Σαμ Φαράρ, τον Phantom Planet, το 1977 ο Σαμ Μπέιλι, το 1961 ο Γκρέτ Χέντσον από τους Red Cross, Circle Jerks και Bad Religion, από ένας από τους συνειδητές των Go Between, το 1957 ο Ρόμπερτ Φόστερ, το 1953 και αυτό σας μετέδωσα Man at Work, ο Colin Hay. Ενώ φυσικά το 1953 γεννήθηκε ο Mitchell Froom. Το 1948, ναι, γιατί σας μεταδίδω Deep Purple, γιατί ο drummer ο Ian Paice, το φιλαράκι, γενέθλια. Να και η υπόλοιπη ομάδα εδώ, ορίστε.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
2: Hello, this is Rishi Blackmore and...
3: This is Candice Knight and you're listening to Vaccaros.
2: Vaccaros, yes.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros. On Night Tracks.
0: Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Πάμε να απολαύσουμε Deep Purple, Woman from Tokyo.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί ο Ανδρέας σας περιμένει για να κανονίσετε για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ, ή επικοινωνείτε 231-295-95-97. Έχει να κάνει το σαν σήμερα με τον Lionel Richie αλλά και τη γυναίκα του, την Brenda Richie. Θα γυρίσουμε 29 Ιουνίου στο 1988, όπου η γυναίκα του Alana Ritchie, η Brenda Ritchie, συλλαμβάνεται στο Beverly Hills και στην Καλιφόρνια, γιατί κατηγορήθηκε ότι χτύπησε και τον τραγουδιστή αλλά και την νεαρή γυναίκα που τους τσάκωσε στο κρεβάτι, παρακαλώ. Έτσι, από εκεί πέρα, με 5.000 δολαριά και αγγίηση, μπόρεσε και αφέφηκε ελεύθερη και μετά δεν συνεχίστηκε η μήνυση, έπεσαν οι κατηγορίες. Και εγώ θα θυμηθώ ένα τραγούδι που έγραψε ο Lionel Richie με την τότε σύζυγό του, την Brenda Richie, το μοναδικό You Are. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Aspen Creek με τον Lars Asaf Sound. Στα φορητικά είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Είναι στο top 10, ανέβηκε μια θέση στο νούμερο 9. Κατέφτασε και μέσα στο στούντιο. Πάνος Αμέγκουλης θα είναι μαζί σας μετά τις 11, θα σας πάει έως και τη μία. Και πάμε να θυμηθούμε ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, τον μοναδικό Reeve Stimson. Να το ζω, Reeve. Έλα ρε, Reeve, παικταρά, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Έγινε το σώστο, παιδιά, να ξέρετε. Αλλά όλα καλά. Σας είπα ότι θα την διορθώσουμε. Την κατάσταση πάντα έτσι γίνεται. Reeves Stimson, Too Late. Έχω άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μου. Ετοιμαστείτε να πάμε μία ανάσα από το νούμερο 1 στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Το γνωρίζετε από R.E.M. Είναι η φωνή τους. Είναι ο μοναδικός Michael Stipe. Συνεργάζεται με Andrew Watt. Και το I Played the Fool είναι μία ανάσα από την κορυφή. Το τι μεταδίδουμε εμείς, το τι ψηφίζετε εσείς στο rockradio.gr και έτσι διαμορφώνετε το Top 10 που το ακούτε 5η στις 10 το βράδυ. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, πρωί-πρωί τσακώνουμε το καφεδάκι μας. Ξεκινάει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1. Πρώτο τελευταίο από τον Michael Stipe. Έλα.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1 με 3. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Πάνος Μέκουλης, θα σας πάει ως κοιτημία. Αύριο Τρίτη στις 7, αν είναι καλά στην υγεία της, θα είναι εδώ η Φέη Δημητριάδου, πραστικά Φέη μου, the morning manners. Το VAR πέναλτι, σφύριξε, το είδε, έδωσε κόκκινη κάρτα, ξέρετε. Λοιπόν, από εκεί πέρα στις 11 η ώρα θα καταφτάσει η Rock Branch ο μεγάλος μου, ο Δημήτρης. Στη μία μαζί θα είμαστε με το Double Trouble. Και όλες οι εκπομπές θα είναι εδώ μέχρι και το βράδυ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδες με Αθήνα σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, χρώματα Τετραλούξ, Flashback Natalie, S Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες, ο χώρος σας. Ταξιδεύστε με Sun Fly Travel και την εγγύη της Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερη προορισμή, ιδιαίτερα ταξίδια. Το Sun Fly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού Απολώνια, Hotel Σπάδια Σκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βελίγη Νέβλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή, 62 Πέτρο, χρόνια πολλά, αδερφέ. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάνα μας Πιτ Σέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Και πολύ τα αγαπημένα σας μουσικά, τίσερ, καπέλα και ό,τι άλλο θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάνω στην Jojo Out, σας αφήνω με Semisonic και Closing Time. Καλό βράδυ, γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος, Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος, Tires and More. 15ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω. Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κρατά.

0: Φορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες!
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Back. Okay. To the music.
5: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
6: What the most important campaign I've worked on.
4: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους σας. Καλή εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Σε κάθε γωνιά της γης, οι οποίοι μας ακούνε με ένα κλικ στο www.rockradio.gr. Rock Radio Μικέλσιος 104,7, 6 AM. Life is beautiful. Έλαβα και εγώ τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα θρυλικά Night Tracks που κάνουν θράψη εδώ και 37 χρόνια, 27 στο Rock Radio. Πάμε παρέα έως και τη μία. Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο και φύγαμε.

Nickelback. How you remind me, ακούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει ήδη θέσεις. Υπενθυμίζω, στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού στο rockradio@rockradio.gr, στα social φυσικά του σταθμού Rock Radio 104,7 σε Facebook και Instagram, καθώς και στον προσωπικό μου λογαριασμό Πάνος Μέγκουλης, με ελληνικούς χαρακτήρες σε Facebook, αγγλικούς σε Instagram. Θα χαρώ να λάβω τα μηνύματά σας, παιδιά. Third Eye Blind, Semi Charmed Life ακούμε. Όμορφη Δευτέρα, αρκετά ζεστή θα έλεγα, καθώς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη και στο κέντρο μας βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 47%.

Αφού ακούσαμε Crazy Town και Butterfly, περνάμε σε Papa Roach, Between Angels and Insects. Απολαμβάνουμε εδώ από το Rock Radio Mikel στους 104,7. Γινόμαστε όλοι μια παρέα, η μεγαλύτερη rock ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Και φύγαμε.

Σήμερα λοιπόν είναι 29 Ιουνίου. Είναι διεθνής ημέρα, λέει, τροπικών περιοχών. Έτσι να μαθαίνουμε και λίγα πραγματάκια εν μέσω των εκπομπών. Linkin Park, Somewhere I Belong. Αυτό το τραγούδι ακούμε αυτή τη στιγμή. Το απολαμβάνουμε. Λίγο πριν το διαφημιστικό των και μισή.

0: Η ώρα είναι 11:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό των και μισή. Και το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Αλλά τώρα σημασία έχει ότι μπαίνουμε με Εμαρόζα, Good Enough. Το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 7 του Top 10, το οποίο θα ακούσετε σε 10 λεπτά. High Horse Heaven από το 2026, καινούριο. Το απολαμβάνουμε εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω τα μηνύματά σας και φυσικά θα ανταποδώσω εντός ολίγου.

Good enough λοιπόν από Emma Rosa. Στέλνω τους πρώτους χαιρετισμούς εδώ στα παιδιά στην Νικόπολη, στη Βασιλική, το Γιωργάρα, γεια σου Γιώργο, το Σάκη και τη Γιούλη, όλοι μαζεμένοι εκεί, και το μικρό το μωράκι τώρα θα κοιμάται λογικά, μπορεί και όχι. Χαιρετισμούς στην Όλγα στο Παρίσι, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Και περνάμε σε Placebo, Bitter End. Γύρισα λοιπόν που λέτε και εγώ από τις διακοπές μου, όπου μέχρι και σήμερα το πρωί έκανα διακοπές. Πήγα στη Χαλκιδική, παιδιά, έτσι ήρεμα πράγματα. Πήγα μόνος μου, παιδιά, διακοπές. Θα συνιστώ να το κάνετε 100%. Θα δείτε. Θα αδειάσετε πραγματικά, παιδιά. Πάντως γύρισα μελανούρι, έτσι.

ακούμε Cardigans, My Favorite Game. Ένα τραγούδι πριν να ακούσουμε το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, διαστόματος Σωτήρη Βακάρου, ούτως ώστε να δείτε και εσείς τα 10 τραγούδια τα οποία βρίσκονται στο Top 10 για αυτήν την εβδομάδα. Και φυσικά έτσι το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η λίστα, έτσι. Οπότε ακούμε Top 10 και επανερχόμαστε ακόμη πιο δυναμικά στο Rock Radio Μικέλα, στους 104.7.

Αυτή ήταν η System of a Down, Aerials. Αγαπημένο τραγούδι από αυτό το συγκρότημα. Αφού ακούσαμε και το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, συνεχίζουμε κανονικά και δυναμικά με υπέροχες μουσικές.

Το Top 10 λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα, όπως ακούσαμε, Intelligent Music Project στην πρώτη θέση για δεύτερη εβδομάδα. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, a new entry στη θέση νούμερο 10. Ένα Top 10 το οποίο διαμορφώνετε εσείς με την ψήφο σας στο rockradio.gr. Ακόμα Erasmus in the Shadows.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better.

τέλος και έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε δυναμικά. Franz Ferdinand ακούμε. Take me out. 30 λοιπόν του μηνός, σήμερα Τρίτη ξημερώνει. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό μου φίλο τον Χρήστο στην Περαία. Τους χαιρετισμούς στην Αθήνα μεριά, στον Χριστόφορο, στην Κατερίνα. Στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας, είστε συντονισμένοι. Και εγώ είμαι εδώ για να δώσω την καλύτερη δυνατή μουσική επιλογή που μπορώ.

ακούμε Alice in Chains, Man in the Box. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο από τη Βαλμάδα. Γεια σου Γιώργο. Χαιρετισμούς και στο φίλο τον Νίκο.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και περνάμε σε Red Hot Chili Peppers, έτσι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, Black Summer, Unlimited Love από το 2022. Και πάμε να αναφέρουμε και το δελτίο καιρού για σήμερα, το τι καιρό θα κάνει δηλαδή 30 του μηνός, ημέρα Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Έχει μπει για τα καλά η ζέστη, το καταλαβαίνω, το νιώθουμε όλοι. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σπα, διασκέδαση, Apollonia Hotel.

Ακούμε Black Hole Sun λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό των και μισή. Αγαπημένο τραγούδι. Και περνάμε σε ακόμη ένα υπέροχο συγκρότημα, Audio Slave. Και θα ακούσουμε το Be Yourself. Επίσης αγαπημένο τραγούδι από αγαπημένο συγκρότημα. Σήμερα λοιπόν 30 του μηνός. Είναι η Διεθνής ημέρα αστεροειδών και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Δύο διεθνείς ημέρες, νομίζω περισσότερο κλείνω στον αστεροειδών. Και έτσι λοιπόν πολλά γεγονότα συνέβησαν την εβδομάδα αυτή που έλειπα. Γενικότερα είχαμε αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους, αυτό το ψάρι το οποίο έγινε viral. Εκεί κοντά το μεταξύ που ήμουν, λέει, εμφανίστηκε και δάγκωσε μια άτυχη γυναίκα χωρίς να μπει σε περισσότερο κίνδυνο φυσικά. Και έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το ψάρι. Μάλιστα λέει ότι ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Πραγματικά τι ζούμε, ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off.
2: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία ακούγοντας Moby, Extreme Ways. 12 και 38 πρώτα λεπτά και φύγαμε έως και τη μία με τις τελευταίες μουσικές επιλογές που έχω ετοιμάσει για εσάς. Reach out, touch faith. Και περνάμε σε Deep Page Mode, Personal Jesus, Violator από το 1990. Και φυσικά η εβδομάδα ξεκινάει αύριο με Morning Madness. Να είστε πάντα συντονισμένοι, η Φέη Δημητριάδου 7 με 9 θα σας κρατήσει συντροφιά όπως κάθε πρωινό. Υπέροχη συντροφιά με κουσκούς, με τέλειες μουσικές επιλογές. Θα περάσετε τέλεια. Το ξέρετε ήδη άλλωστε οι περισσότεροι. Αλλά γεμάτο και το πρόγραμμα με Δημήτρη Βακάρο, Σωτήρη Τζότζο Βακάρο και τα Double Trouble, Λάζαρος Θαλασσινός, Δημήτρης Δημητρίου, Ντίνα Βενιέρη, Σωτήρης Τζότζο Βακάρος ξανά με τα Night Tracks και Απόστολος Baby Baby DJ.

A Girl Like You, Edwin Collins. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και περνάμε φυσικά στους θρυλικούς Rolling Stones και το τραγούδι Anybody Seen My Baby. Ένα από τα τελευταία τραγούδια και να περάσουμε σιγά σιγά και στην αποφώνηση. Απολαμβάνουμε ωστόσο Rolling Stones.

Τεξάς. Summer Sun ακούμε. Και με αυτό το τραγούδι αλλά και με Three Doors Down, το Here Without You, θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρέα σας απόψε σε αυτό το δίωρο. Υπενθυμίζω αύριο Φέη Δημητριάδου με τα Morning Madness, 7 με 9 ανοίγει το πρόγραμμα. Εγώ θα σας καληνυχτήσω γλυκά, μια υπέροχη μουσική λίστα η οποία θα παίζει έως και το πρωί. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλλες στους 104,7. Ο Πάνος Μέγκουλης ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 11 με 1. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα έως τότε. Καλή δύναμη και όμορφο βράδυ. Σας φιλώ. Γεια σας.

Rock Radio.